0: Ισχυνιλές λα έσλι κανατσιν καουατσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις τκόν σαλιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκλι προϊέκτο κουατλίκ Κολομβίμ Ιρσβάν Σοκοδεβίτ Ινιστέν Τεναμίτ Καναδά Χουαχουίροτς εν πέδεκοβέρα νίκακ έλεβοκπαλ
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχκ αμολβέ ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλιχουνχού τσι κοπερατίβα τεωκόχκι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκύ λιρουσιλάλ λιραουπάλ λικοκτσέ σα έπλι ακουίνκ χω καμπή ναν καπόκλετσόλ ρενάκ τεωκέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μαν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Sopa de pollo con fideos Fuego de Maggi. Juntos ponemos el picante. Presenta.

Λοιπόν, Σεπτέμβρη, να σχουλτικαθέ λιχνιμάλ ρούνα χλαόαχ Γουατεμάλ. Να χλαόαχ καγχέλ, λίνο κόμματ εκ ελτσουβέχ, λίνα χσιν χιαλάλ, τσανρούσιο μπανκίλχου να χλισ νεγόσιο, μαλαχ καμπλάχ, μαλαχ στοχ βαλισκά, ρέναχ κουάνσα τουχτου χιλάλ. Χοκάναχ σακό πεξπρεσκοβάν, να καχ καγχελάχ σακομονίλ, ρίσ και βάλα το τουμίν, ρίνικ αρερουακουέ, χιρού λιποαίν, να ρούναχ ταβανού, λίνα κακαοσλά, ουλανιό, σαν Benito Petén, sa Centro Comercial Las Canoas, sa Local 8, Cuancuajuis Aliquioscos, sa Centro Comercial Metro Plaza, Arampoctún, Licabojleval, 2425-9799, Coop Express, Nashjala Yuam, Nashjala Cuanjic.